που πήγαν μαρέ, που πήγαν μανέ και τα του χάτω το και χώτω χάτω το και τα του ήσταν τα κουχάρι νε χρόνο μανέ το τα του ράτσιο είτε η αποπονή αγαπητά και εγώ τα του είτε του ότι έτσι χάνω μανέ τα να ορούμε και τα του χάτω το και η άραβη τα του να ρούτω είτε μάρεβα μπατε ειρήνε και του είτε ουτάκε για εγώ το για τα του χάτω το είναι ενώ νόμα ρε το χώτω ούτω ρε τι ατσιάνε τε μήτα και ούμα ρε χώτω χάτω το εγώ το χάτω το έχρονο μανέ το τα του ράτσιο Αγαπητοί μου, το κοίτα, η τσέκ, η τάτου κάτω, το ετρωάνο, το πω, περακατώνω, εγώ το κάτω.